0: φάρμακα για να φροντίσουν την υγεία τους. Αν έχετε κυβερνητική κάρτα εκπτώσεων και συνταγή στο πλαίσιο του συστήματος φαρμακευτικών παροχών, γνωστού ως PBS, το μέγιστο ποσό που θα πληρώσετε είναι 7 δολάρια και 70 cents για το φάρμακό σας. Αν έχετε κάρτα Medicare, θα μπορέσετε και πάλι να εξοικονομήσετε χρήματα, επειδή το κόστος έχει μειωθεί από 31 δολάρια και 60 cents σε 25 δολάρια. Όταν χρειάζεται να παίρνετε φάρμακα κάθε μήνα, μια μικρή εξοικονόμηση κόστους μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στο να σας βοηθήσει να παραμείνετε σε καλό δρόμο με την υγεία σας. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε health.gov.au/cheapermedicines. Αυτό το περιεχόμενο έχει παραχθεί σε συνεργασία με την Αυστραλιανή κυβέρνηση.
1: Όταν συμβεί μια καταστροφή, το να γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε βοηθάει να παραμείνετε ασφαλείς. Αυτός είναι ο ήχος του Oz Alert, του νέου συστήματος αποστολής μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης της Αυστραλίας. Το Oz Alert αποστέλει σχεδόν άμεσες ειδοποιήσεις σε συμβατές κινητές συσκευές κατά τη διάρκεια τοπικών και εθνικών καταστροφών. Στο πλαίσιο της εθνικής εφαρμογής του συστήματος, θα στείλουμε μια δοκιμαστική ειδοποίηση στην κινητή συσκευή σας περίπου στη 1:30 μετά μεσημβρία στη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Το Oz Alert σας βοηθάει να μένετε ενημερωμένοι. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο ozalert.gov.au. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
2: Station sponsor.
3: Το κινητήριο Enfield Memorial Park είναι ένας πραγματικά όμορφος τόπος με πλούσιο γρασίδι, διακοσμητικά δέντρα και πολύχρωμους κήπους με τριαντάφυλλα. Το πάρκο φιλοξενεί επίσης το μεγαλύτερο περιφερειακό μαυσολείο της Νότιας Αυστραλίας, το οποίο πρόσφατα επεκτάθηκε για να προσφέρει περισσότερες εσωτερικές κρύπτες μέσα στο κεντρικό του κτίριο, καθώς και κρύπτες στην αυλή του. Με υποστήριξη από την πολιτιακή κυβέρνηση, η επένδυσή σας θα είναι πάντα ασφαλής. Κλείστε ένα ραντεβού για να θεωρήσετε αυτή την εντυπωσιακή εγκατάσταση για να το διαπιστώσετε κι εσείς. Επικοινωνήστε με την Adelaide Cemetery Authority στο 8139-7400. Επαναλαμβάνω, 8139-7400.
4: Υποστηρικτέ του 5EBI.

0: You are listening to the Greek Community Radio program with community news, music and current affairs on 5EPI FM. Welcome to the program.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EPI με τη Δήμητρα Ψαρού, Έλλη Σπέι, Ελένη Γλαρού και Παναγιώτη Πύρο.
2: Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για ένα ευχάριστο ενημερωτικό πρόγραμμα.

Η επόμενη ενημέρωση προέρχεται από την κυβέρνηση Νοτίου Αυστραλίας και το Γραφείο Δημόσιου Συνηγόρου και αφορά τις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις προκαταβολικές οδηγίες φροντίδας. Τι γίνεται αν δεν έχω συμπληρώσει μία προκαταβολική οδηγία φροντίδας και δεν είμαι σε θέση να παίρνω τις δικές μου αποφάσεις? Αν δεν έχετε προκαταβολική οδηγία φροντίδας, μπορεί να μην είναι σαφές ποιον θέλετε και εμπιστεύεστε να παίρνει αποφάσεις σχετικά με στεγαστικά, υγειονομικά ή άλλα προσωπικά σας θέματα, σε περίπτωση που δεν θα είστε ικανοί να παίρνετε αυτές τις αποφάσεις εσείς οι ίδιοι. Χωρίς προκαταβολική οδηγία φροντίδας, μέλη της οικογένειας ή στενοί φίλοι από τους οποίους θα μπορούσε να ζητηθεί να παίρνουν αποφάσεις για λογαριασμό σας, ενδέχεται να μην γνωρίζουν τις επιθυμίες σας. Μπορεί να προκύψει διαμάχη ανάμεσα σε συγγενείς και φίλους σχετικά με το ποιο είναι το καταλληλότερο άτομο για να παίρνει αυτές τις αποφάσεις και κατά πόσον οι αποφάσεις στην πραγματικότητα αντανακλούν τις επιθυμίες, τα πιστεύω και τις αξίες σας. Αυτή η διαμάχη μπορεί να αποφευχθεί εφόσον συντάξετε μια προκαταβολική οδηγία φροντίδας, η οποία θα διασφαλίσει ότι εσείς παίρνετε την κατάλληλη στήριξη, έγκαιρη ιατρική περίθαλψη και κατάλληλες επιλογές στέγασης. Τι είδους διαφωνίες μπορεί να προκύψουν σχετικά με μια προκαταβολική οδηγία φροντίδας? Αν έχετε διορίσει περισσότερους από έναν αναπληρωτές υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, μπορεί να υπάρξουν διαφωνίες σχετικά με μία απόφαση που χρειάζεται να ληφθεί για σας. Μερικές φορές, ο ένας αναπληρωτής υπεύθυνος λήψης αποφάσεων δεν μεταβιβάζει σχετικές πληροφορίες για υγειονομικά ή στεγαστικά θέματα στον άλλον. Άλλες φορές, οι υπεύθυνοι μπορεί να εμποδίζουν συγγενείς και φίλους

παρέχοντας συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με το νομοθετικό διάταγμα περί προκαταβολικών οδηγιών φροντίδας, όπως ισχύει στην εκάστοτε περίπτωση. Η Υπηρεσία Επίλυσης Διαφορών έχει καταρτήσει μια μεσολαβητική υπηρεσία, όπου όλοι όσοι εμπλέκονται στη διαφορά μπορούν να συναντηθούν και να συζητήσουν τα θέματα με τη βοήθεια ενός έμπειρου και αμερόληπτου μεσολαβητή. Ο σκοπός αυτής της υπηρεσίας είναι να καταλήξει σε μια συμφωνία που θα σέβεται τις απόψεις και τις επιθυμίες του ατόμου. Πώς θα ακουστεί η φωνή μου κατά τη διάρκεια μιας διαμάχης? Η Υπηρεσία Επίλυσης Διαφορών του Γραφείου Δημόσιου Συνηγόρου αποσκοπεί στο να υποστηρίζει τα δικαιώματα του ατόμου που συνέταξε την προκαταβολική οδηγία φροντίδας και να διασφαλίζει ότι συμμετέχετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ανάλογα με την ικανότητά σας εκείνο το διάστημα, μπορεί να συμμετέχετε άμεσα στη μεσολαβητική διαδικασία ή να συμμετέχετε έμεσα ζητώντας από ένα συνήγορο ή κάποιο άλλο άτομο να μιλήσει εκ μέρους σας. Τι γίνεται αν υπάρχει αμφισβήτηση σχετικά με την ικανότητά μου να παίρνω αποφάσεις? Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει διαμάχη ή αμφιβολία σε σχέση με μια προκαταβολική οδηγία φροντίδας, μπορεί να ζητηθεί από το δημόσιο συνήγορο να κάνει δήλωση σχετικά με την ικανότητά σας να παίρνετε συγκεκριμένες αποφάσεις.

Το επόμενο μας θέμα είναι από την τρέχουσα Αυστραλιανή επικαιρότητα. Αναβολή δημοτικών εκλογών της Νότιας Αυστραλίας για τον Απρίλιο του 2027. Οι εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης στη Νότια Αυστραλία αναβλήθηκαν.

0: Κλήθηκαν κατά 5 μήνες από τον Νοέμβριο του 2026 που έπρεπε να γίνουν στον Απρίλιο του 2027 μετά την ψήφιση σχετικής νομοθεσίας από το Κοινοβούλιο. Η απόφαση ελήφθη ύστερα από ανησυχίες της Εκλογικής Επιτροπής για την ικανότητά της να διεξαγάγει ομαλά την εκλογική διαδικασία. Οι μελλοντικές δημοτικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν τον Νοέμβριο των ετών 2031, 2035 και 2039 ξεχωριστά από τις πολιτιακές εκλογές με στόχο την αύξηση της συμμετοχής των ψηφοφόρων. Το κυβερνητικό νομοσχέδιο εγκρίθηκε από το Νομοθετικό Συμβούλιο με τη στήριξη των Πρασίνων και της βουλευτού του Family First Sarah Game παρά την αντίθεση του Φιλελεύθερου Κόμματος και του Ένα Έθνος. Η ψηφοφορία για τις επόμενες δημοτικές εκλογές θα ολοκληρωθεί πλέον στις 7 Απριλίου του 2027. Η αναβολή ζητήθηκε από την αναπληρώτρια εκλογική επίτροπο Λία Μαρκλέη, η οποία προειδοποίησε ότι τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στις τελευταίες πολιτιακές εκλογές του Μαρτίου του 2026 θα μπορούσαν να επαναληφθούν. Οι εκλογές αυτές βρίσκονται ήδη υπό ανεξάρτητη διερεύνηση λόγω μεγάλων ουρών, τεχνικών προβλημάτων, ελλείψεων προσωπικού και της ανακάλυψης ακαταμέτρητων ψηφοδελτίων εβδομάδες μετά την ψηφοφορία. Η Υπουργός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ριάνον Πίερς, δήλωσε ότι η Εκλογική Επιτροπή εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες για τη δυνατότητά της να προσλάβει επαρκές προσωπικό και να διαχειριστεί μία ακόμη μεγάλη εκλογική αναμέτρηση, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει τις συνέπειες των πολιτιακών εκλογών. Ο βουλευτής των Πρασίνων, Ρόμπερτ Σιμς, υποστήριξε ότι η παράταση είναι απαραίτητη ώστε οι εκλογές να διεξαχθούν ομαλά και να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών. Αντίθετα, ο φιλελεύθερος βουλευτής Μπεν Χουντ επέκρινε την απόφαση υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες εξέλεξαν τους δημοτικούς συμβούλους για τετραετή θητεία και ότι οι εκλογές δεν πρέπει να αναβάλλονται λόγω διοικητικών δυσκολιών. Η Sarah Game χαρακτήρισε την εξέλιξη λυπηρή, αλλά αναγκαία για την διασφάλιση της εκλογικής ακεραιότητας. Η Εκλογική Επιτροπή χαιρέτησε την ψήφιση της νομοθεσίας και δήλωσε ότι θα αξιοποιήσει τον επιπλέον χρόνο για την προετοιμασία των εκλογών και την εξέταση των συστάσεων της ανεξάρτητης έρευνας.
1: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI FM στους 103,1 μεγακύκλους.
2: Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας. Τραπέζια των Φιλοπτώχων της ΕΟΚΝΑ. Με την ευκαιρία της εορτής της Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου, κατά την οποία πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Θέμπαρτον, θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία μετά αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος. Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας, θα ακολουθήσει το καθιερωμένο τραπέζι της αγάπης την 3η 28 Ιουλίου από τις 11 προμεσημβρίας μέχρι 1 μετά μεσημβρίαν στην αίθουσα παραπλεύρος του Ιερού Ναού στην διεύθυνση 71 George Street Θέμπαρτον με φροντίδα της Φιλοπτώχου του Αγίου Νικολάου. Σας προσκαλούμε θερμά να παρευρεθείτε και να τιμήσετε με την παρουσία σας την εορτή του ναού μας. Ο πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρευρίσκονται πάντοτε στα τραπέζια των Φιλοπτώχων. Για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί, μπορείτε να απευθύνεστε στον πρόεδρο Παναγιώτη Πύρο ή στην Γενική Γραμματέα. Για το Διοικητικό Συμβούλιο, Αργυρό Κασουδάκη, Γενική Γραμματέας.

Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας. Γνωστοποιούμε στους ευσεβείς πιστούς ότι την 15η Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της κοινότητάς μας στο Κρόιντον. Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών έχει ως εξής. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραμονή της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Για την εξυπηρέτηση των πιστών που επιθυμούν να μεταλάβουν, στον Καθεδρικό Ναό Παμεγίστων Ταξιαρχών και στον Ιερό Ναό Κοίμησης της Θεοτόκου, θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία από τις 6:30 έως τις 8 π.Μ., ενώ η Θεία Κοινωνία θα μεταδίδεται έως τις 9 π.Μ. Υπενθυμίζεται ότι η μετάδοση της Θείας Κοινωνίας γίνεται μετά την ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας. Το απόγευμα της Παρασκευής, από τις 6:30 έως τις 8 μεταμεσημβρίας, θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, με αρτοκλασία και θείο κήρυγμα, από τον Ιερό Κλήρο της κοινότητάς μας. Μετά από σύντομο διάλειμμα θα ακολουθήσει το Ιερό Μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου. Ο Ιερός Ναός θα παραμείνει ανοιχτός για όσους επιθυμούν να παραμείνουν σε αγρυπνία. Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κρόιντον, θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία από τον Ιερό Κλήρο της Κοινότητάς μας από τις 8:30 έως τις 11:30 π.Μ. Σημείωση. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό των Παμεγίστων Ταξιαρχών, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία θα τελεστούν από τις 8 έως τις 10 π.Μ., ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε πιστούς και κληρικούς να συμμετάσχουν στην αρτοκλασία και στη λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, τα μέλη της Εκκλησιαστικής Επιτροπής και της Φιλοπτώχου Αδελφότητος του Ιερού Ναού θα προσφέρουν στους προσκυμητές ποικιλία εδεσμάτων και αναψυκτικών. Την εορταστική εκδήλωση θα πλαισιώσει με ζωντανή μουσική το συγκρότημα Fix Live, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας εορταστικής ατμόσφαιρας για όλους τους παρευρισκόμενους. Για την άνεση όλων, ο προάβλιος χώρος του ναού θα καλυφθεί με μεγάλη σκηνή, ώστε οι προσκυμητές να προστατεύονται σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθήκων. Παρακαλούνται θερμά όλοι οι επισκέπτες να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους σε σημεία όπου απαγορεύεται η στάθμευση ή σε θέσεις που εμποδίζουν την πρόσβαση στις κατοικίες της περιοχής. Με την ευχή η Υπεραγία Θεοτόκος να πρεσβεύει πάντοτε υπέρ όλων μας, ευχόμαστε σε όλους χρόνια πολλά και ευλογημένη εορτή. Για το Διοικητικό Συμβούλιο, Αργυρό Κασουδάκη, Γενική Γραμματέας.

0: Ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Νότιας Αυστραλίας ανακοίνωση. Το Ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Νότιας Αυστραλίας είναι το πρώτο ελληνικό ραδιόφωνο της Αδελαΐδας και μεταδίδει από τον πολυεθνικό ραδιοσταθμό 5BBIFM από τη ίδρυσή του το 1977. Σήμερα το ελληνικό ραδιόφωνο εξακολουθεί να βρίσκεται στον αέρα με εθελοντές όπως πάντοτε εκφωνητές για να εξυπηρετεί τις ανάγκες του ελληνισμού της Αδελαΐδας στη σωστή και αντικειμενική ενημέρωση, στην επιμόρφωση των ακροατών με πλειάδα θεμάτων, καθώς επίσης και στην ψυχαγωγία. Το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα ήταν η πρώτη ελληνική φωνή στην Αδελαΐδα και φιλοδοξεί να κρατήσει αυτή τη φωνή στον αέρα για πολλά χρόνια ακόμη. Το Διοικητικό Συμβούλιο κάνει έκκληση στην παροικία να συνεχίσει να το στηρίζει και να συνδράμει στη λειτουργία του. Τονίζουμε ότι το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα δεν επιχορηγείται από πουθενά. Η διοίκηση και οι εκφωνητές μας είναι εθελοντές. Πληρώνονται όμως οι ώρες που μας παραχωρεί ο σταθμός και υπάρχουν άλλα έξοδα που χρειάζονται χρήματα για να καλυφθούν. Ενημερώνουμε τους παροικιακούς μας συλλόγους ότι η ετήσια συνδρομή για να ανακοινώνονται οι εκδηλώσεις σας σε όλα τα προγράμματα είναι μόνο $250 για όλο το χρόνο. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή να μας τηλεφωνήσετε κατά την ώρα των προγραμμάτων στο 8211 7066 από το Διοικητικό Συμβούλιο.
1: Η απογραφή πληθυσμού 2026 έρχεται αυτόν τον Αύγουστο. Η απογραφή βοηθά στη δημιουργία μιας συνολικής εικόνας της Αυστραλίας, δείχνοντας πώς οι κοινότητες αναπτύσσονται και αλλάζουν, ώστε να μπορούν να σχεδιάζονται οι υπηρεσίες και η υποστήριξη του μέλλοντος. Την 3η 11 Αυγούστου 2026, όλοι όσοι βρίσκονται στην Αυστραλία θα καταμετρηθούν. Αυτό περιλαμβάνει πολίτες, μόνιμους κατοίκους, διεθνείς φοιτητές, κατόχους προσωρινής βίζας και επισκέπτες. Τις επόμενες εβδομάδες, το νοικοκυριό σας θα λάβει οδηγίες για το πώς να συμμετάσχει, είτε ηλεκτρονικά είτε με έντυπο είτε με βοήθεια εφόσον τη χρειάζεστε. Η υποστήριξη είναι διαθέσιμη σε διάφορες γλώσσες τόσο διαδικτυακά όσο και τηλεφωνικά. Μπορείτε επίσης να ενθαρρύνετε και να βοηθήσετε την οικογένεια και την κοινότητά σας να προετοιμαστούν. Απογραφή πληθυσμού 2026. Κάθε απάντηση μετράει. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα www.census.abs.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία, Australian Bureau of Statistics.
2: Station sponsor.
3: Όταν συμβεί μια καταστροφή, το να γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε βοηθάει να παραμείνετε ασφαλείς. Αυτός είναι ο ήχος του Oz Alert, του νέου συστήματος αποστολής μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης της Αυστραλίας. Το Oz Alert αποστέλει σχεδόν άμεσες ειδοποιήσεις σε συμβατές κινητές συσκευές κατά τη διάρκεια τοπικών και εθνικών καταστροφών. Στο πλαίσιο της εθνικής εφαρμογής του συστήματος, θα στείλουμε μια δοκιμαστική ειδοποίηση στην κινητή συσκευή σας περίπου στη 1.30 μετά μεσημβρία στη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Το Oz Alert σας βοηθάει να μένετε ενημερωμένοι. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο ozalert.gov.au. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση Καμπέρα.
2: Station sponsor.
3: Η απογραφή θα γίνει αυτόν τον Αύγουστο και θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη όλων για να βοηθήσουμε στον σχεδιασμό του μέλλοντος της Αυστραλίας. Από τους μπαρίστες, από τους εκπαιδευτικούς, από τους τεχνίτες, στην απογραφή κάθε απάντηση μετράει. Σύντομα θα λάβετε τις οδηγίες σας για το τι πρέπει να κάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ibs.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία.
2: Station sponsor.
4: 1800 Medicare. Μιλάτε με εγγεγραμμένη νοσοκόμα. Πώς μπορώ να βοηθήσω?
5: Γεια σας, η κόρη μου έχει πυρετό που δεν πέφτει και δεν είμαι σίγουρος τι να κάνω.
6: Ο γιατρός μου δεν είναι διαθέσιμος τα Σαββατοκύριακα και δεν ξέρω ποιον να καλέσω.
7: Το διαδίκτυο λέει ότι θα μπορούσε να είναι κάμποσα διαφορετικά πράγματα.
8: Ζητήστε από το 1800 Medicare δωρεάν συμβουλές 24 ώρες 7 ημέρες για θέματα μη έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία από εγγεγραμμένους νοσηλευτές που σας συνδέουν με τη σωστή φροντίδα ανάλογα με το θέμα υγείας που σας απασχολεί. Καλέστε το 1800-633-422. Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση Καμπέρα.
2: Station sponsor.
9: Μιλάτε μια δεύτερη γλώσσα εκτός από τα αγγλικά? Θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής ενός ηλικιωμένου ατόμου? Το MCCSA αναζητά εθελοντές που είναι πρόθυμοι να επισκεφτούν ηλικιωμένους σε γεροκομεία ή στα σπίτια τους, ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της μοναξιάς και της απομόνωσής τους. Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για εθελοντισμό για άτομα που εργάζονται, σπουδάζουν ή είναι συνταξιούχοι. Με μια ώρα επίσκεψης κάθε 15ήμερο, μπορείτε πραγματικά να κάνετε μια τεράστια διαφορά στη ζωή κάποιου που ζει κοντά σας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μάγκη Ασάντ στο 82 13 46 07.
10: The Aged Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
11: Ενημερωθείτε για όλη την τοπική και παγκόσμια επικαιρότητα. Ελληνικό πρόγραμμα 5VBI στους 103,1 MHz.

Δελτίων ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφωνικού προγράμματος του 5EPI. Αυξάνονται οι νεκροί μετανάστες που πέφτουν θύματα της διαβόητης υπηρεσίας μετανάστευσης και τολωνίων των Ηνωμένων Πολιτειών που συνέστησε ο Ντόναλντ Τραμπ, η λεγόμενη ICE, που εφαρμόζει με τα όπλα την αντιμεταναστευτική πολιτική της Αμερικανικής κυβέρνησης. Τελευταίο θύμα ήταν ένας Μεξικανός μετανάστης στη Φλόριντα, ο οποίος κυνηγήθηκε από τους πράκτορες και προσπαθώντας να ξεφύγει, χτυπήθηκε από φορτηγό με ρημουλκούμενο σε πάρκινγκ πρατηρίου καυσίμων. Μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας, τρεις μετανάστες έχασαν τη ζωή τους, διοκόμενοι και δεχόμενοι πειρά από αστυνομικούς. Από τα τέλη Ιούνιου μέχρι τις αρχές του Ιούλη, η ICE έχει προχωρήσει σε πάνω από 10.000 συλλήψεις μεταναστών που οδηγούνται προς απέλαση. Την προηγούμενη εβδομάδα, σε άλλη καταδίωξη στο Χιούστον του Τέξας, άλλος αστυνομικός της εν λόγω υπηρεσίας πυροβόλησε και σκότωσε Μεξικανό οικογενειάρχη 52 ετών, ενώ στο Μπίντεμφορτ του Μέιν, ένας 26χρονος Κολομβιανός μετανάστης επίσης δολοφονήθηκε παρόλο που είχε άδεια εργασίας και παραμονής. Δηλαδή, πρώτα τον δολοφόνησαν και μετά ζήτησαν τα στοιχεία του. Οι δολοφονίες από πάνοπλους κουκουλοφόρους πράκτορες της ICE έρχονται να προσθεθούν στις δολοφονίες δύο Αμερικανών πολιτών στη Μινεάπολις στις αρχές του χρόνου, της Ρενέ Γκουτ που επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί ως αυτοάμυνα και του Άλεξ Πρέτη, ο οποίος χτυπήθηκε από σφαίρα αστυνομικού αυτής της υπηρεσίας σε διαμαρτυρία για τη δολοφονία της Γκουτ. Ένα τμήμα πλαγιάς λόφου κατέρευσε στην κομιτεία Πενξούι της Κίνας κοντά στην πόλη Τσονγκίνγκ το πρωί της Παρασκευής, θάβοντας αρκετά κτίρια κατοικιών και παγιδεύοντας απροσδιόριστο αριθμό ανθρώπων. Εικόνες από το κινέζικο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο CCTV έδειχναν συνεργεία διάσωσης να ψάχνουν μέσα σε τεράστιους βράχους και συντρίμια στο σημείο που βρίσκεται σε μια απότομη πλαγιά δίπλα στον ποταμό Γιουτζάκ. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής από τα συντρίμια χωρίς να έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με το CCTV, ωστόσο οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Περίπου 1.110 κάτοικοι έχουν εκκενώσει την περιοχή. Είχε εκδοθεί προειδοποίηση έκτακτης ανάγκης πριν από την κατολίσθηση, αφού ένας εργαζόμενος της κοινότητας παρατήρησε διάσπαρτους βράχους να πέφτουν γύρω στις 8 το πρωί και οι αρχές έδωσαν εντολή στους κατοίκους να εκκενώσουν αμέσως την περιοχή, αλλά η κατολίσθηση σημειώθηκε μία ώρα αργότερα πριν ολοκληρωθεί πλήρως η εκκένωση. Περισσότερες από 858 ενεργές πυρκαγιές μένονται σε ολόκληρο τον Καναδά, με τον πυκνό καπνό να σκεπάζει μάλιστα μεγάλο μέρος των βόρειο-ανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών, με τους λαούς ακόμα και στις πιο ανεπτυγμένες χώρες να βρίσκονται αντιμέτωποι με την επιλεκτική ανικανότητα των κρατών να προστατεύσουν τις ζωές τους και το περιβάλλον. Οι πυρκαγιές στο βόρειο Οντάριο ανάγκασαν κατοίκους των τοπικών πρώτων εθνών να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, με την επικεφαλής της τοπικής κοινότητας Ιθαγενών Έλεν Πααβόλα να δηλώνει ότι όλα τα σπίτια έχουν φύγει και η περιοχή έχει καεί, έχει γίνει στάχτη. Δεκάδες άτομα εκκένωσαν την απομακρυσμένη περιοχή, ακόμη και με βάρκες. Οι πυρκαγιές έχουν προκαλέσει πυκνό καπνό και οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις επικινδυνότητας της ποιότητας του αέρα σε πόλεις όπως είναι το Σικάγο, το Ντιτρόιτ, το Πίτσμπουργκ και η Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με τις αρχές, το Ντιτρόιτ καταγράφει αυτή τη στιγμή τη χειρότερη ποιότητα αέρα παγκοσμίως, ακολουθούμενο από την Μινεάπολη, το Σικάγο και το Τορόντο. Οι αρχές των πληγήσεων περιοχών συνιστούν στους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, ενώ πολλές υπαίθριες εκδηλώσεις ακυρώθηκαν συμπεριλαμβανομένων παιδικών κατασκηνώσεων και συναυλίων. Το Ισραήλ ετοιμάζεται να λάβει και άλλα αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού, όπως δήλωσε χθες Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος, καθώς οι επιθέσεις που εξαπολύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κλιμακώθηκαν την τελευταία εβδομάδα. Ο Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν να προσαρμόσουν τη θέση της δύναμης τους στην περιοχή και να ενισχύσουν τον υπάρχοντα στόλο αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού που σταθμεύουν στο Ισραήλ με επιπρόσθετα αεροσκάφη ανεφοδιασμού. Άλλος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι δεκάδες αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού αναμένεται να φτάσουν στο Ισραήλ. Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ιερουσαλήμ δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχόλια.
αφού του ξεκίνησε ο πόλεμος με τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες σταθμεύουν δεκάδες αεροσκάφη άνευ οδιασμού στο Ισραήλ. Τέλος των ειδήσεων.

0: Το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Νότιας Αυστραλίας θα ήθελε να σας ενημερώσει για το πρόγραμμα ομάδων κοινωνικής υποστήριξης για τον μήνα Ιούλιο. Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι περίπου, πρόγραμμα Salisbury στην αίθουσα του North Football Club, 39-41 Baxter Road, Salisbury Downs. Πέμπτη 30 Ιουλίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Mitcham στο Mitcham Community Center, 242 Bellair Road, Lower Mitcham. Επιπλέον, αυτόν τον μήνα διοργανώνεται έξοδος για φαγητό, όπου συμμετέχουν όλες οι ομάδες του προγράμματός μας. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας, καθώς και με το My AIDS Care στο 1800 200 422, για να εγγραφείτε και να εγκριθείτε. Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας στο 70 88 05 00 και μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα My AIDS Care. Τα προγράμματά μας χρηματοδοτούνται μέσω του Κοινοπολιτιακού Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 70 88 05 00.
1: Ανακοίνωση. Σύλλογος Ελληνίδων Κυρίων και Δεσποινίδων Νοτιού Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Αγαπητά μέλη και φίλες του Συλλόγου Ελληνίδων Κυρίων και Δεσποινίδων Νοτιού Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Ο Σύλλογος θα ήθελε να σας γνωστοποιήσει ότι το Κέντρο Ελληνίδων Κυρίων και Δεσποινίδων, το οποίο βρίσκεται στο 10 Rosa Street, Goodwood, είναι ανοιχτό κάθε Τρίτη με το ίδιο πρόγραμμα. Δηλαδή, από τις 9.30 έως τις 10.30 π.μ. ασκήσεις. Από τις 10.30 π.μ. έως τις 12 μετά μεσημβρίας, καφές, μπίνγκο, κουβεντούλα και ευχάριστη παρέα. Σας περιμένουμε εσάς και τους συζύγους σας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, Χρυσούλα Χάζλερ, Πρόεδρος.
2: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI στους 103,1 μεγακύκλους. Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2.30 το απόγευμα και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.

Ο πανακαδικός σύλλογος της Νότιας Αυστραλίας ο Κολοκοτρώνης σας καλεί στο μεσημεριανό γεύμα την Κυριακή 2 Αυγούστου για ταβέρνα 12 το μεσημέρι στην αίθουσα του συλλόγου μας 1 Clifford Street, Torrensville. Θα έχουμε αρνί, χοιρινό και σουβλάκια στα κάρβουνα, σαλάτες, καφέ, γλυκά και φρούτα. Ελάτε να περάσουμε ένα θαυμάσιο απόγευμα με τον DJ Βαλάντι. Δορίζουμε 5.000 δολάρια από την προηγούμενη ταβέρνα μας στο φιλανθρωπικό οργανισμό Dialysis SI, αιμοκάθαρση για τα νεφρά στο Royal Adelaide Hospital. Καλέστε τη γραμματέα μας, Γεωργία Λιμπεροπούλου, στο 04 11 11 51 69. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά, Ελένη Μερμίγκη, Πρόεδρος.

0: Εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI.
1: Τα προγράμματα του ελληνικού ραδιοφώνου τα ακούτε την Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
0: Γεια σας!
2: That was the end of the Greek Community Radio Program on 5EBI FM with Ellie Space, Dimitra Psarou, Eleni Klarou and Peter Piros. Stay tuned on 5EBI FM for more Greek Community Radio Programs. Wednesday 4 p.m., Friday 2:30 p.m., and Sunday 5 p.m. Bye for now.